0: Aposta de ver essa agora, aposta da cor. Қожантай Гәрігенің ұрпақтары осы пейске бөлім жатқан екен. Енді балалары сондай айбат бөбер жетті. Енді мұна пейске чөбір өзім бөлім өл жатырмыз. Үшті ма деп жей беріңдер тұрақтарым.
1: 新生儿睡进摇篮前的最后一个步骤是将糖果从摇篮的排便口放入，并由在座的老幼抢食。这个仪式意在孩子健康且茁壮成长。
2: Осы жақсы күнге жеттім. Балалы шағалы болдым, немерел шөбірел болдым. Жағдайымыз да жақсы.
1: 重孙举办满月礼的这一天，恰好又是霍占泰老人一家准备冬宰的日子。新生的喜悦与年末的馈赠相遇，让全家都沉浸在欢喜的氛围里。老人的几个儿子和邻居们都在屋外忙活着拾掇入冬宰杀的牲畜。每年的入冬前后，在下过第一场雪之后，有条件的家庭便会屠宰马、牛、羊等牲畜。这一行为在哈萨克语里叫梭和木，意为冬宰。通过冬宰，他们将生命的流转与自然的更替联系在一起，回味这一年来最丰美的收获。储备冬肉时，用洗净的马肠将分割马肉时切下的肋条、块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬宰的马肉、马肠子灌好
3: 了。
1: 按照习惯，一般要熏制三天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近